0: Ναι, όλοι μα τα λαχτά είναι κουτί. Τα γουρέ, διοκουάκ, γαουχουάν, οχτάν, ουτσικό, δίτουγου. Ετα ερικό βεστέν, αϊπάμενε τη κλάντα, μεντίρατ, εσκαπατοκό, γίρα.
1: Ουαχτε γαλασικό βεστά! Ποσταϊλαρέν, ογκοϊτα μεκατίκ, αγουχλαρέν, μπιρατ. Οσιλαρέν, αγγίρα.